0: Is My Husband του Stacy Ray. Ούσα με σκρίνα ήλα αυτή του Stacy. Είναι σπέρα λένε χέλα σύμπουμ σώμα. Τσάι τα λεδέγε με να μελμα την εντεσκά εμέ. Η κόπλο μπακτάρ με κμπάρτα λουά τα ντελ μιλκί. Throwback τα ετσίριν. Ο απάρτη με νέκνε τκέλ μου φού σαχάτ. Ο αβέρα έτσι τάτ. Αλό μπάλε σαρκούνα το χρωστά λουά στα GTA 6.
1: Go! Hey. When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Get your grill ready and stop on here with
4: Food's
3: Office.
4: You're listening to David Malia. 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.
3: A good chicken breast burgers and four pieces at $68.99 per kilo. Miracle Foods.

Εδώ ο Ροφσνάρ, Ray the Cat, Where is my husband, Φουέι Νρισέμπε και Φαχνό Ράιτ, Ιόνι Σπέλιεντι. Και να ξέρετε, είπα σα, obviously, μπορεί να πάλι σα τη μάνα, what a lunch break in tea. Λούρα, και αυτά πατάει τα ρουτίνα με έναν οφτή τίγορ, μπορεί να αυτή τη κόλλη σα τζο μαλάιρ, ούτε έρθει τη κόλλη μαλάιρ τη τζουρισουόλ, βεβαιρετά τζουρι κούνε μ' δόκλ μουμέντι, φέει τη πίτσα τη κόλλη μα δέσκιον, και λέει πέρα σε πιο ταχδέμ φο μπαρά, εντι, λίτερμεν του κόλλη σα τζο μαλάιρ, φορεί να κλείε τη σου. Dejjem inkunu għaddejjem matul il-ġimgħa gazdawn. Però good news ili għal ħafna minna għandna shutdown ta' Santa Maria wkoll fil-ġenet li ġejjin fejn Malta tikkalma dik innaqra żgħira. U l-verità jkun żmien tajjeb biex inqattaw naqra iktar ħin mal-familja, naqra catching up ma' sħabna għaliex kultant tal-inqas ngħid għalija bil-kemm ikollna ċans nintaqgħu. Imma msomma nagħmlu daqsxejn ta' recap ma' kulħadd inħoss dak iż-żminijiet.